0: Αυτό το cool.
1: Το είναι
0: SK Live Remix.
1: SK Live Remix.
0: These hits never stop.
1: Ζάχτη Λαβρατσάνης, najlepszy mix and hit of Natasha.
0: To jest
1: SK Live Remix.